Τι κέντε μισόνα. Εγώλο άρεσή μου έστα πλουπί. Νομάταλο τοκτό. Νομάταλο γω. Νόκυβα φρόμολ φάμιλ. Άρα.

0: μπλογιούν οι ταλαντσέ. Τι πολύ πρέπει να μιλώ σε αυτό. Μέιπι, παγιουμικό τύπο, είναι σε αυτό. Τάκου, δεν είμαι σε αυτό. Μου τα σαν πω είχαν στον πενάι, αγώ είστε. Τι πολύ κάτω από τα ιετ. Τι πολύ κάτω από τα ιετ. How Mr. Tremble, think about preparation. Αν όσο μη πίνταλε, αγωνέ σε μείνω ο ασφάρα, η κάσεμ, every man yet. Σαν παλαμόν, όλοι την σε μείνω μόλ. Όλοι κοντινίπλο, πράσεμ πλέ, όλοι κοντινίπλο, πλάνε πλάνε. Σαν παλαμόν, όλοι στα το αρέμ φινί. Τα μου, εσύ είναι μη με και μου, αν φίλ τρίπλε, εμ στα το χουκουά, κασεμ λο, σου λε σάε, μη πιν πάτλο, τι μια πλο, κόμο στα τράμ πλο, τα λέμε, μο στα κύβιμα αγωνέ πλο, τράε, εσύ είναι. Αν εμένα όλοι σε μισαμάν, τα μη μη τοκτο πλο, κατά. Αν σε πως information είναι η πας, then everyone πάμε πάει όλοι χάραν πες σε πως information είναι, είναι really κάσο με everyone πάει. Είναι όχι preparation είναι το every man αία. From every man only, only things είναι μια normal season. So, εμένα ο one μου εμείς μισθά πλουκίμ λοπλέσια αία. Τα.
1: Thank you, Thomas. Με είμαι χάρα με μη αμίστα Alan Taman, ο εμείς one λόγω τα offices πλο offices CRP, ο εμείς τα walk lo area blo northwest mo west coast Los Santo and Mr. Taman with them all the thinking blo transition ya all some you mention and finish people now ya lo imelo area blo imelo west mo northwest oli full up no ready oli no take me serious and oli stop walk oli stop take me semi no more transition or emi no more on geta or semi every west area blo islands semi west try. And now yeah, you stop with the misavise katol water source, misavise katol water project with some communities or some you may lose katlo one because full of some areas kat water supply. What the meme you think seven by seven holem title communities here for sometimes or bambai kat shortage lo during the period lo transition here.
0: Thank you, Rani. Yes. Παμίσαβε τα λέμε σε φιού νόμο. Φιού λόγω water source. Παμπάχε μίσαβε continue προ sustainable all people or try time. Πε φούλα παμπά όλοι τράι. Φούλα παμπά όλοι τράι. Λο look look to me where start from η κάτω activity where όλοι πιν τάν finish λο πάβα σόν λο water source and around all activity όλοι round them water source. Παμίταλε σε φιού. Όλοι σα ταινέ μολ πίπολ, ο τράσι σε ελπεφούλα πάει τράι. Thank you.
1: Okay. Thank you, Thomas, Mr. Taman. And what am I all work with you? Let's make him look around, look him awareness to get out. When I'm not respond to some of the areas, Miss Avesi, by full up, look at us, and we tell him finish, you know, take him serious. But when I'm now a few response, will give him some only thing heavy them, or when I'm now is a feedback where you look at them, look at awareness, we let's start giving about transition on people area, believe me.
0: Okay, thank you too much. Yes, awareness where you mean stop giving all people blow you me. Respond where you come lo all people, lo community, I got some pala. Only try and blow only try and blow respond on some only take him into consideration or only take him on some only thinking heavy lem blow how only save prepare him all kata. Mpe full up. Also, me pintal and full up political. Me one normal season. Also, me one normal weather. Plus, not West Santo. From all the middle and finish Western part of Santo. Me all time try. So, you me all time you me stop. Tell them normal. All that say. Me one try season and up low try season. Also, you me pintal normal try. Be one try. But again, yeah, me most on. So, εμένα όταν μου είμαι στα πίβη μου, το πτώχο σε μένα, στα τράιμπλο, πίβη μου, understanding, λο, all people, λο, λέτε, λέμε, yes, έμεινε ο νόμο, λέ, έμεινε one something, λο, you must prepare. Yes, το άντσαρε, you bargain, σαν φαλά, όλοι, τίνγκ, τίνγκ, έβιλεμ, πεφούλα, πολύ, νο, τίνγκ, τίνγκ, έβιλεμ,
1: yeah. Thank you, Thomas. Now, what am I? Μισάβεις φούλα πολύ όλοι φύσεμαν, φούλα πολύ όλοι φάμας, όλοι στα πόκλο χάρεν. Οπότε είμαι μια time you stop look look how you miss kelen miss avise lo sai tu al kakai you mi katol fish so wora and mi ka tur kakai lo karen but transition how effective now miss affectem tu or fisa man dimelo so wota miss avise full up limio sa fish only tipen plantelo so wota and heme mi pampa emi distepem o emi